0: His head topples to the floor, expressionless. You fall to your knees and catch your breath. You're finally safe from Shia LaBeouf.
1: Η νύχτα.
2: Η νύχτα.
1: Σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
2: Είναι...

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
1: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
1: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
1: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς
1: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, χρόνια πολλά. Οι μέρες αυτές λάμπουν πνευματικά από τη λάμψη μιας μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης, τα εισόδια της Παναγίας μας. Έχουμε την τιμή και την χαρά να σας ζητήσουμε να υψώσουμε όλοι μαζί τις σκέψεις και τις ψυχές μας προς εκείνη, την μητέρα του Χριστού και της ζωής, την μητέρα μας, νιώθοντας όσο μπορεί να νιώσει άνθρωπος το μεγάλο νόημα και μήνυμα των εισοδίων και κοιτάζοντας όσο μπορεί να δει άνθρωπος το ολοφώτινο εκτυφλωτικό φως που εκπέμπει το μεγαλείο της πνευματικής της προσωπικότητας, εισόδια της Παναγίας. Μύριες καμπάνες της χαράς γλυκά αντιλαλούσαν στο γαλανό ουρανό, στέρνοντας μήνυμα θεϊκό στη γη, καθώς διαλαλούσαν της γης τον λυτρωμό. Ξύπνα, βαθιά θλιμμένη γη, ο λίθαργος του πόνου ζωή θα γίνει πια. Σχίζει τα πέπλα της νυχτιάς ο πλάστης, παραπόνου μην έχεις πια ματιά. Μέσα της τώρα φωτεινή ας λάμψει η ελπίδα, πίστη να γίνει αγνή, χρυσή βροχή, έλεος Θεού έρχεται απ' την πατρίδα την ολοφωτεινή. Φτάνει η ώρα του ουρανού να γεννηθεί ο κτίστης σαν άνθρωπος στη γη. Να η μητέρα του, παιδί, κόρη γλυκιά της πίστης άγιων γονιών, αγνή μες στο ναό του πλαστουργού, άγια η ώρα, μπαίνει αφοσιωμένη πια. Εκεί, δοσμένη στον Θεό, πια τώρα θα ανασένει πνευματική ευωδιά. Στον θείο χώρο του ναού, η αγνώτη θα καρπίσει αγγελική ζωή και η ψυχή της σε θεϊκές σφαίρες θα φτερουγήσει. Πια θα ζωγραφιστεί μόλις τις Άγιες Αρετές, της χάρη στο δοχείο να γίνει του Θεού, για να σου φέρει τώρα γη το έλεος το θείο σαν μάνα του Χριστού. Παναγία Μητέρα, γνωρίζουμε πως πριν γεννηθείς ήταν βαθύς και φλογερός ο πόθος της ψυχής της μητέρας σου Αγίας Άννας να της χαρίσει ο Θεός ένα παιδί. Ήταν καυτή λαχτάρα και όνειρο τρυφερό. Γνωρίζουμε πως αυθόρμητα η ψυχή της παρακάλεσε το Θεό να της δώσει αυτό το δώρο και να το αφιερώσει σε εκείνον, πηγαίνοντάς το και αφήνοντάς το στον ναό, και πως στην αρχή δεν το είπε αυτό στον πατέρα σου, στον Άγιο Ιωακείμ. Εκείνος βέβαια, όταν το έμαθε, πιστή και αγνή ψυχή καθώς ήταν, συμφώνησε αμέσως να γίνει το τάμα. Έτσι, όταν στο ανθογιάλι της ζωής σου ο Θεός έβαλε 3 ολόδροσα μπουμπούκια, όταν έγινες 3 χρόνων σε πήγαν στο ναό. Πόσο όμορφο είναι το παράδειγμα της ευλογημένης συμφωνίας χαρακτήρων που είχαν οι γονείς σου. Αξίζει να σταθούμε λίγο να θαυμάσουμε την εξαιρετική στάση των γονέων σου, το ύψος της πίστης και της αφοσίωσης που είχαν στο Θεό, τον σεβασμό σου σε εκείνον και στα τάματα που έκαναν σε εκείνον. Και οι δύο περίμεναν τον ερχομό σου με τόση λαχτάρα. Ήσουν πολύτιμο δώρο του Θεού και η επίσκεψή του στους κήπους των ψυχών τους και στο σπίτι τους. Οπωσδήποτε ξαναγεννήθηκαν καθώς σε αντίκριζαν και δε χόρτεναν να σε βλέπουν. Και επειδή ήσουν δώρο Θεού, το παιδί που λαχτάρισαν να δουν τον ερχομό του, αφού ήσουν σάρκα από τη σάρκα τους και γνώριζαν πως θα είσαι εκείνη που θα γίνει μητέρα του Θεού, θα σου είχαν δώσει στην ψυχή τους την πρώτη θέση μετά τον Θεό, θα ήσουν η κορυφή της ύπαρξής τους. Οπωσδήποτε θα ένιωθαν πως θα άδειαζε το σπίτι και η καρδιά τους από το κενό που θα άφηνες πίσω σου όταν θα έφευγες εσύ από αυτό και θα έμενες πια στο ναό. Η σκέψη τους θα πετούσε πάντα κοντά σου. Ο καθένας τους θα ένιωθε πως εσύ είσαι ο μισός εαυτός του και πως θα κοβόταν στη μέση από την ώρα που θα έφευγες εσύ από το σπίτι τους. Κι όμως οι ψυχές τους είχαν τον ηρωισμό που δίνουν στις ψυχές η πίστη και η ευσέβεια στο Θεό, και ούτε στιγμή δεν σκέφτηκαν να μην πραγματοποιηθεί αυτό το τάμα στο Θεό, να λιποτακτήσουν από το ιερό τους καθήκον για να σε βλέπουν και να φωτίζονται οι ψυχές και το σπίτι τους από το φως της χαράς που πήγαζε για αυτούς από τη γλυκιά σου μορφή και ύπαρξη. Και όχι μόνο αυτό, οπωσδήποτε οι αγνές ψυχές τους ευχαρίστησαν το Θεό όχι μόνο που άνοιξαν τα μάτια σου στον ήλιο της ζωής, αλλά και γιατί είχαν την τιμή και την χαρά να σε έχουν κοντά τους έστω και τα 3 χρόνια που έμεινε σπίτι τους. 3 χρόνια που ένιωσαν οπωσδήποτε πως πέρασαν τόσο γρήγορα, όπως νιώθουμε πως περνά φτερωτός ο ευτυχισμένος καιρός. Βέβαια και όταν ήσουν στο ναό ήταν ευτυχισμένοι που είχαν σχέση με σένα για 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν το ότι ήρθε στη γη εκείνη που θα γινόταν η μητέρα του Μεσσία, που τόσο είχαν λαχταρίσει τον ερχομό του. Σαν πιστές και ευαίσθητες ψυχές θα πονούσαν βαθιά που έβλεπαν τους συνανθρώπους τους να παλεύουν απελπισμένα με τα κύματα της αμαρτίας και να ψάχνουν με απόγνωση να βρουν σωσίβιο να πιαστούν. Ο δεύτερος λόγος ήταν το ότι με τη βοήθεια του Θεού βρήκαν τη δύναμη να πραγματοποιήσουν απλά και φυσικά το τάμα της Αγίας Μητέρας σου στον πλάστη. Και ο τρίτος ήταν το ότι υπήρχες εσύ το παιδί τους. Ήρθε η μυριοευλογημένη και μεγάλη ώρα, και όπως άνοιξαν τα ουράνια από την ευσπλαχνία του Θεού και ήρθε στη γη σαν μαγιάτικη δροσιά του έλεος του η μορφή σου Παναγία μας, έτσι άνοιξαν τα Άγια των Αγίων στο ναό να σε δεχθούν εσένα που θα γινώσουν η ίδια αγνός ναός του Θεού, που θα χωρούσε μέσα σου εκείνος που δεν τον χωρά η απεραντοσύνη του σύμπαντος. Την εποχή εκείνη δεν έμπαιναν γυναίκες στο ιερότερο αυτό μέρος του ναού, αλλά ο ιερεύς Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένιωσε να λούζεται η σκέψη του από Άγιο Φως και είδε πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από το τότε, στο αύριο, την στιγμή που ο Θεός θα άπλωνε το Άγιο Χέρι του να πιάσει τον άνθρωπο για να τον σηκώσει. Έβλεπε τη στιγμή που θα γινόταν η γέννηση του Κυρίου από σένα, Παναγία Μητέρα. Είδε πως εσύ, εκείνο το μικρό κορίτσι των 3 χρόνων, δεν ήσουν ένα απλό κορίτσι σαν όλα τα άλλα, αλλά η τιμιότερη από τους αγγέλους, η υψηλότερη από τους ουρανούς. Η πρώτη τιμή που έκαμε ο Θεός στην αγνή ύπαρξή σου ήταν το ότι ήταν θαύμα η γέννησή σου. Βέβαια, η γέννηση κάθε παιδιού γίνεται με τη χάρη του, με τους φυσικούς νόμους που η αγάπη του έχει κάνει. Από εκείνον πηγάζει η ζωή. Αλλά γνωρίζουμε πως χρειάστηκε η ειδική επέμβαση της χάρης του Θεού για να έρθει στη γη εσύ, που θα έμενες για πάντα ένα αγνό παιδί στην ψυχή, που ούτε άγγελοι δεν θα μπορούσαν να φτάσουν και να κοιτάξουν αυτό το βάθος και το ύψος της αγνότητάς σου, που οι διαστάσεις της ήταν και είναι αφάνταστα ασύλληπτες, τόσο ώστε ο πλάστης έκρινε πως είσαι εσύ η μοναδική γυναίκα που είσαι άξια να γίνεις μητέρα του παιδιού του. Με ειδική επέμβαση του Θεού, με θαύμα γεννήθηκαν τόσα και τόσα παιδιά. Αλλά η δεύτερη τιμή που σου έγινε, να μπεις στα Άγια των Αγίων, ήταν εξαιρετική για την εποχή σου. Μοναδική τιμή στην μοναδική γυναίκα που ο Χριστός μας ονόμασε γυναίκα, την κατεξοχήν γυναίκα δηλαδή. Και μέσα στο ναό που μπήκες με τα εισόδια σου, Άγγελος Κυρίου σου έφερνε την τροφή σου. Ζούσες στη γη σε ένα κομμάτι ουρανού. Ο ύψιστος Θεός ετοίμαζε την ψυχή σου για να δεχθεί την τρίτη μεγάλη τιμή, την ύψιστη τιμή που θα σου έκανε, να πάρει σάρκα από τη σάρκα σου και αίμα από το αίμα σου ο γιος του. Έτσι, αφού με τα εισόδια σου στο ναό άρχιζε αυτή η προετοιμασία του Θεού στην ψυχή σου, είναι τα εισόδια σου μεγάλη ώρα και προμήνυμα του ερχομού του Θεού, της σωτηρίας του κόσμου και της ευσπλαχνίας που θα έδειχνε ο Θεός στους ανθρώπους. Αν η γέννησή σου ήταν το πρώτο βήμα της ευσπλαχνίας του Θεού στη γη, αφού εσύ θα γεννούσες τον ελευθερωτή των ψυχών, τα εισόδια σου στον ναό ήταν η δεύτερη απόδειξη πως ο πλάστης θα πραγματοποιούσε την υπόσχεσή του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αφιερώθηκες με τα εισόδια σου στον Θεό και στον ναό εσύ, που στο πρόσωπό σου δοξάστηκε ο Θεός, και με την ενσάρκωση του παιδιού του, που ήταν το κορύφωμα της αγάπης του για μας, αφού το έστειλε να θυσιαστεί για να μας σώσει, και από τις ανεπανάληπτες αρετές σου που σε έκαναν να είσαι η μοναδική, η άφταστη, η αγγελοκαμωμένη, που λες και σμίλεψε ο πλάστης την εθέρια μορφή σου με τη σμήλη της τέλειας καλλιτεχνίας του και στόλισε τον κήπο της ψυχής σου με όλα τα λουλούδια του παραδείσου. Αφιερώθηκε στο Θεό και στο ναό εσύ, που έγινε ζωντανή κινητή εκκλησία του και σε υμνούν οι άγγελοι σαν μάνα του Θεού και βασίλισσα της δημιουργίας. Τα εισόδια σου είναι καμπάνα που σημαίνει για να προαναγγείλει την γέννηση του Χριστού. Και τίμασε τόσο όμορφα την ολόαγνη ψυχή σου ο Θεός για τον μεγάλο σκοπό που την προόριζε, για την μεγάλη αποστολή της, σε σημείο που όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήρθε να σου αναγγείλει πως ο Θεός σε διάλεξε για μητέρα του παιδιού του, δεν έβρισκε λόγια να υμνήσει τις άπειρες αρετές σου και έκλεισε όλον τον άπειρο θαυμασμό του για τον λουλουδόκοσμο της ψυχής σου στην λέξη «και χαριτωμένη», εσύ που είσαι γεμάτη χάρες, αρετές. Μεγαλειοτάτη των ουρανών, φως και ελπίδα των ταπεινών, ούτε αγγέλων ύμνος μπορεί να σου υμνήσει την αρετή. Μεγαλειοτάτη των ελαιών, μάνα του πόνου και των φτωχών, με σένα σμίγουν ιδανικά φως και ελπίδα, γη και χαρά. Μεγαλειοτάτη των νυκτυρμών, πάνω στους θόλους των ουρανών, θείο τραγούδι σ' όλη τη γη, η άπειρή σου η αρετή. Ανθίζουν στην ψυχή σου όλες οι αρετές. Τι να πρωτοθαυμάσουμε και τι να πρωτοϊμνήσουμε σε σένα? Την αγγελική σου κρινόλευκη παρθενική αγνότητα, αϊπάνθανε, τα λουλούδια των αρετών σου, την ψυχική σου καθαρότητα που ήταν πιο φωτεινή από το φως του ήλιου, τις ευαίσθητες κορδές της ψυχής σου που πάλουν πονεμένα, νιώθοντας ακόμη και την πιο μικρή σκιά πόνου στην ψυχή μας, την τρυφερή ζεστασιά της αγάπης σου που την νιώθουμε να μας τυλίγει με μητρική τρυφερότητα στη ζωή στο κάθε βήμα, την φωτεινή πραγματικότητα των ματιών σου που είναι πάντα στραμμένα με τόση τρυφερότητα στην ψυχή και την ζωή μας. Έχουνε τα μάτια σου, τα γλυκά σου μάτια, την ονειροπόληση την πνευματική. Μας μιλούν για τα Άγια ουρανοπαλάτια, πόθη τους τα όνειρα για Χριστό ζωή. Το βελούδο βλέμμα τους είναι σαν το χάδι, σαν το θείο βάλσαμο στις ψυχές γλυκό. Μάγιο φως φωτίζουνε κάθε μας σκοτάδι και στον πόνο της ζωής φέρνουν ουρανό. Είσαι μία ανεπανάληπτη προσωπικότητα, η μοναδική. Συγκεντρώθηκαν στην πραγματικά στραφτερή μορφή σου όλα τα πνευματικά θεία δώρα του Αγίου Πνεύματος, η αγιότητα όλων των Αγίων. Είσαι η ψυχή με τον μεγαλύτερο πλούτο αρετών. Είσαι μία μορφή που το ύψος των αρετών σου, το ηθικό σου ύψος, σε έφτασε ως το θρόνο του Θεού και σε έκανε ενδοξότερη από τους αγγέλους, άξια να γίνεις μητέρα του Θεού, το πρώτο μετά τον Θεό καταφυγιό μας. Είσαι η πιο σεμνή κόρη του Δημιουργού, η απόλυτα σεμνή και ταπεινή, με την τέλεια αγνότητα, η πιο τρυφερή ψυχή, βασίλισσα των ουρανών. Μέσα στην άπειρη ταπείνωσή σου δεν σκέφτηκες ποτέ το ύψος της αγιότητας που απέκτησε η ψυχή σου με αυτή την θεάρεστη αρετή. Η πνευματική σου αξιοπρέπεια, η λευκή σου ψυχή, το ηθικό σου μεγαλείο πηγάζουν και για μας πνευματικότητα. Και εσύ, είπα μέγιστη, μας δίνεις ένα φωτεινό παράδειγμα ταπείνωσης, καθώς ήσουν στη γη από την βαθιά ταπείνωσή σου ένα ταπεινό χορτάρι κάτω από τον ήλιο της θεότητας που λυκνιζόταν στη γη από το αγέρι της χάρης του. Στις ταπείνωσεις τα Άγια παλάτια σου η ψυχή μου ας είναι ανεμόνα. Ο Χριστός ζωγραφιά μες στα μάτια σου και ο Σταυρός του Πανάγια εικόνα. Η αγνότητα αίμα στο αίμα σου, τρυφερή αγκαλιά η καρδιά σου. Τη ζωή μεταγγίζει το βλέμμα σου, μητρική ζεστασιά στα παιδιά σου. Μεγάλινον ψυχή μου την τιμιωτέραν και ενδοξωτέραν των άλλων στρατευμάτων, λέει ο ψαλμωδός. Αυθόρμητα κάθε ψυχή σε μεγαλύνει, Παναγία Μητέρα. Δεν μπορεί η φαντασία Παναγιά να ζωγραφίσει την εικόνα της ψυχής σου, την αγνή, την τρυφερή. Του Θεού ο προβολέας τη μορφή σου ας φωτίσει, για να δουν το φως του ήλιου της ψυχής σου η κρυνανθή. Δεν μπορώ με την αγάπη Παναγιά μου να διαβάσω της ψυχής σου το βιβλίο, τον κρυφό σου θησαυρό. Στις καρδιάς σου πια τα φύλλα λαχταρώ για να φωλιάσω, για να βρω στη ζεστασιά σου τον γαλάζιο ουρανό. Έμοιασες τόσο πνευματικά με το παιδί σου που έγινες άχραντη εικόνα του. Η εικόνα σου, βρεφοκρατούσα Παναγιά, είναι σε κάθε εκκλησία, στο Άγιο Τέμπλο. Κρατάς τρυφερά στην αγκαλιά σου τον Θεό. Μάνα και γιος, μάνα και γιος, δύο αγάπες του πιστού. Βρεφοκρατούσα Παναγιά, Θεό κρατάει. Κι δυο αστέρια φωτεινά ψυχής κενού, το ίδιο αίμα μες τις φλέβες του σκυλάει. Πήρε ο γιος από την μάνα τη μορφή, την θεωμένη του την σάρκα, την Αγία, και έγινε άχραντη η εικόνα του πιστή, η αγγελόμορφη ψυχή, η Παναγία. Χρυσοφτερώνουν τις ελπίδες, στέρνουν φως, φωτοπλημμύρα στην ψυχή το έλεος τους, σαν φωτολούζουν πια τη γη, μάνα και γιος. Δώσ' τους αδέρφοι την καρδιά, αγάπη δώσ' τους. Παναγία Μητέρα, τότε είχες τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να γίνεις η μητέρα του Θεού, είναι ο θρίαμβος των τόσων αρετών σου. Η αγνότητά σου, η ευσέβειά σου, η ψυχική σου ευγένεια, η πίστη σου, η υπακοή σου στο θέλημα του Θεού, κάθε μία αρετή σου είναι ανεπανάληπτη, γιατί την είχες στον μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί να την αποκτήσει άνθρωπος. Η ψυχή σου ολοκάθαρη, ακυλίδωτη, τρυφερή σαν την αγάπη του Θεού, ολοφώτινη, υπομονετική. Υψώθηκες έτσι πάνω από τους θόλους του ουρανού. Αυτό το ύψος της αγνότητας που πια το βλέμμα μας δεν φτάνει, μόνο από τον Κύριο παίρνει αντάξιο, ύμνου υπέρλαμπρο στεφάνι. Κυλούσε η ζωή σου αθόρυβα, σαν το κρυστάλλινο νερό κάποιας πηγής που δεν ήθελες να γνωρίζουν πως υπάρχει. Αρετές ήταν οι δυο φλόγες που υπήρχαν μέσα σου, η αγάπη σου για το Θεό και τον συνάνθρωπο. Αρετές ήταν και οι δυο σκοποί της ζωής σου, να εργάζεσαι για τη δόξα του Θεού και να προσφέρεις ατελείωτη αγάπη στον κάθε άνθρωπο. Αρετή ήταν η τόσο μεγάλη αγάπη σου για τον νόμο του Θεού, που τον έκανες ζωή σου και τον έγραψες στις σάρκινες πλάκες της καρδιάς σου με την πένα της ζωοδότρας αγάπης σου για εκείνον. Έζησες και κινήθηκες στον χώρο της φωτισμένης σκιάς του Θεού. Ο κόσμος της ψυχής σου ήταν λουσμένος από ουράνιες ηλιαχτίδες. Λες δεν ζούσες εσύ, αλλά ο Θεός μέσα σου. Ακτινοβολούσες πνευματική μεγαλοπρέπεια. Η σύνεσή σου ήταν θαυμάσια από την μικρή σου ηλικία. Η πίστη σου φλογερή πήγαζε από την ψυχή σου. Ήταν η θεϊκή πέτρα που ανέβλιζε μέσα σου ζωή, αθάνατο νερό, γιατί είχε την ευλογία του Θεού, καθώς στηριζόταν η πίστη σου σε εκείνον. Είναι μία από τις αρετές σου για τις οποίες σε ανέδειξε ο Θεός μεγάλη προστασία μας. Κυλούσε μέσα σου σαν κρυστάλλινο νερό, θεία ευωδία, έλαμπε σε κάθε σου σκέψη και πράξη. Η κάθε χάρη σου ήταν μία σταγόνα δροσιάς του ουρανού, σαν το πέταλα των λουλουδιών των αρετών σου, και έλαμπε στον ήλιο και κάτω από τον πνευματικό ήλιο με μία εκπληκτική ομορφιά που έκανε την ψυχή σου να φαίνεται αστραφτερά πανέμορφη όπως και ήταν. Τα χρυσάφια των αρετών σου και η ακτινοβολία τους αυτή φτάνουν ως εμάς και φωτίζουν πνευματικά την κάθε ψυχή που ποθεί να βρει πρότυπο χριστιανικής ζωής στον δρόμο του λυτρωμού. Οι αρετές σου και η ολόψυχη αφοσίωσή σου στον Θεό και στην πνευματική ζωή σ' ανέβασαν πάνω από τα γήινα, σ' έκαναν να βαδίζεις στη γη και να ζεις στον ουρανό, να ζεις στη γη τις παραδεισένιες χαρές. Ήταν ο ταπεινός πνευματικός θρίαμβος της εξαιρετικής, της μοναδικής σου ύπαρξης που δεν έχει ομοίωμα. Είσαι η ιδανική χριστιανική ψυχή που έζησε την ιδανική χριστιανική ζωή. Τι μπορούμε να νιώσουμε εμείς οι αμαρτωλοί από το μεγαλείο το δικό σου αστροντιμένη ψυχή, αγνή ύπαρξη, που οι βαθιές αρετές σου ήταν καθρεφτισμένες στο βλέμμα και στη ζωή σου και σε έκαναν να μοιάζεις πνευματικά τόσο πιστά στον Κύριο, που κοιτάζοντας κάποια εικόνα σου με τις ψυχή στα μάτια μπορούμε να δούμε σε αυτήν το λατρευτό μας λυτρωτή. Σε βλέπω και κοιτάζω το παιδί σου, γιατί είσαι ομοίωμά του, Παναγιά. Το βλέπω στη βαθιά ταπείνωσή σου, στα αστέρια των ματιών σου μου γελά. Τον Κύριο κοιτάζω στην μορφή σου την πάναγνη, την τόσο τρυφερή, στην άπειρη αγάπη την δική σου μπουμπούκιασε και άντισε η ψυχή. Στον δρόμο της κρυστάλλινης ζωής σου τον Κύριο βλέπω πια να περπατά, στην θάλασσα του κόσμου της ψυχής σου τα φώτα του ουρανού τα φωτεινά. Γέννησες εκείνον που είναι η ζωή, είσαι η μητέρα της ζωής. Γέννησες εκείνον που είναι η πηγή της χαράς, είσαι η μητέρα της χαράς. Αλλά πόνισες και τόσο που έγινες και μητέρα του πόνου. Είσαι η πρώτη μετά Θεόν εικόνα, αμόλυντη από την αμαρτία, με κρινόλευκη αγνότητα. Μετά Θεόν που εκείνος είναι η ίδια η αγιότητα, εσύ έγινες η κατεξοχήν προσωποποίηση της ανθρώπινης αγιότητας. Η γέννησή σου ήταν το αγκάλιασμα του ουρανού στη γη, ανατολή του ήλιου της πνευματικής χαράς για τη γη. Αν μέσα στις εκκλησίες λατρεύεται ο Θεός και αν γίνεται εκεί η αναπαράσταση της θυσίας του Γολγοθά, σε κάθε λειτουργία και ξαναθυσιάζεται ο Χριστός μας και έχουμε στο Άγιο Δισκοπότηρο το άχαρτο σώμα Του και το Πανάγιο αίμα Του που είναι πηγή ζωής και το ποτάμι της ζωής μέσα μας, καθώς δίνει πνευματικότητα αλλά και φυσική ζωή σε όποιον το παίρνει μέσα του με τη Θεία Κοινωνία. Σε σένα, Παναγία Μητέρα μας, έμεινε μέσα σου, κινήθηκε μέσα σου 9 μήνες. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να νιώσει τις δυνατές και ασύλληπτες συγκινήσεις που δονούσαν την ψυχή σου, καθώς θα ένιωθες τον Κύριο να υπάρχει και να κινείται μέσα σου? Και πόσους ύμνους ευγνωμοσύνης θα του έψαλες για το ότι λυπήθηκε τον κόσμο και ερχόταν για να τον σώσει? Νιώθουμε τόση τρυφερότητα για σένα κάθε φορά που η σκέψη μας πεντά κοντά σου, κάθε φορά που ακούμε κάτι για σένα, και είναι σκέψεις και αισθήματα, φλογεροί ύμνοι που ποθούμε να ανέβουν μέχρι το θρόνο που σου έδωσε ο Θεός σαν θυμίαμα αγάπης και να περιβάλλουν σαν ένα σύννεφο δόξας την μορφή σου. Αλλά και η Εκκλησία μας με υπέροχους ύμνους ετοιμά με την υμνολογία της. Η εξαιρετική ποιότητα των στίχων που σε υμνούν αποδεικνύει ότι είναι εμπνευσμένη από τον Θεό. Και αυτό είναι υπέροχο, διότι ο Κύριος, δίνοντάς μας ύμνους με τους οποίους μπορούμε να σε υμνούμε, είναι σαν να σε υμνεί ο ίδιος και να μας παρακινεί και εμάς να σε υμνούμε, χαρίζοντάς μας στίχους που ζωγραφίζουν την ψυχική σου ομορφιά, φλογίζουν το θρησκευτικό μας συνέστημα, ζεσταίνουν την ψυχή μας και μας θυμίζουν πως πάντα υπάρχεις εσύ, έτοιμη να μεσητεύσεις, να πάρουμε έλεος και βοήθεια. Στην υμνολογία, ο Θεός φώτισε την μορφή σου με το να φωτίσει τους ανθρώπους να σε ονομάσουν με τόσα πολλά τιμητικά ονόματα επίθετα που εκφράζουν την φωτεινή πνευματική σου προσωπικότητα που ντύθηκε πνευματική αξιοπρέπεια. Ονόματα με τα οποία σε τιμάει η υμνολογία μας είναι Αγία Αγίων, Αϊπάρθενος, Άχραντος, Απειρόγαμος, Αγνή, Βασίλισσα, Δέσποινα, Δεσπότου Δοχείων, Επουράνιος Πύλη, Ηλίου Οίκος, Θεόνυμφος, Θεοχαρίτωτος, Θεοτόκος, Θεοκιήτορ, Καλόπισμα, Κλίμαξ, Κόρη, Λιχνία, Μητέρα του Κτίστου, Μήτυρ Ανύμφευτος, Μήτυρ Θεού, Νεφέλη, Ναός της Θεότητας, Ξύλων της Ζωής, Όρος του Αλατόμητων, Ουρανός, Παρθενομήτωρ, Παρθένος, Παναγία, Πλατιτέρα, Πανάχραντος, Πανύμνητος, Πάναγνος, Πύλη Ιουράνιος, Πηγή Χάριτος, Πανάμωμος, Στάμνα Χρυσή Μαρία. Και ο καθένας από μας σε ονομάζει Μητέρα του Θεού, αλλά και Μητέρα, γιατί σε νιώθει Μητέρα. Ροδογελάει η αυγή στα δυο σου μάτια, ροδοφυλάει τις ψυχές μας τρυφερά. Κάθε σου βλέμμα, τα ουράνια σου παλάτια να μας γνωρίσει, μας υπόσχεται γλυκά. Σαν μας σημώνεις, μες του πόνου μας το βράδυ, πόση δροσιά έχει η Άγια σου πνοή. Το τρυφερό, το μητρικό σου Άγιο χάδι, χάδι αγάπης, ζεστασιά για την ψυχή. Γλυκιά Παρθένα, απ' το πλάι μας δεν λείπεις, κοντά σε σένα είναι όλα φωτεινά. Με ένα σου βλέμμα την πνοή σβήνεις της λύπης, πνευματική δίνεις και υγιεινή χαρά. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό θα διαβάσουμε στην αγάπη σας τι γράφει για την εικόνα των εισοδίων της Θεοτόκου ο πρώτος αφιερωματικός τόμος στην Υπεραγία Θεοτόκο των εκπαιδευτικών πατρός Δημητρίου Αθανασίου και της πρεσβυτέρας κυρίας Χαρούλας Τσουλιάση με τίτλο «Η Επεριευλογημένη». Η ιερή ακολουθία της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου και η σχετική εικόνα υπηρετούν ένα βαθύτερο σκοπό. Κυραγωγούν τον πιστό στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού. Η είσοδος της Θεοτόκου στο ναό είναι το προήμιο της εύνοιας του Θεού στους ανθρώπους, η προκήρυξη της σωτηρίας των ανθρώπων, η αναγγελία του Χριστού και η πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Αυτά διακηρύσει το πολιτικό της εορτής. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης. Εν ναό του Θεού τρανός η Παρθένος δείχνεται και των Χριστών της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγαλοφόνος βοήσομεν χαίρε της οικονομίας του κτίστου η εκπλήρωσης. Ο Ορθόδοξος Αγιογράφος με βάση τις παραπάνω πληροφορίες της απόκριφης διήγησης και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για τη Θεοτόκο συνθέτει την εικόνα των εισοδίων. Το κύριο πρόσωπο της εικόνας είναι η Τριετής Παναγία. Εικονίζεται τη στιγμή που την υποδέχεται στο ναό ο ιερέας Ζαχαρίας, ο μετέπειτα πατέρας του προδρόμου, καθώς την παραδίνουν ευλαβικά οι θεοσεβείς γονείς της. Πίσω τους ακολουθούν οι Παρθένες, οι αμύαντες θυγατέρες των Εβραίων που κρατούν αναμένες λαμπάδες. Η Παναγία δε ζωγραφίζεται φυσιοκρατικά. Δεν εμφανίζει δηλαδή τίποτε το παιδικό εκτός από το μικρό μέγεθος του σώματός της. Αυτό γίνεται σκόπιμα. Ο Ορθόδοξος Αγιογράφος θέλει να μας απομακρύνει από το γράμμα της διήγησης Τριετής Υπές για να συλλάβουμε το πνεύμα της, την εκκλησιολογική της διάσταση. Η Παναγία είναι η Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού. Γι' αυτό ο Ιμνητός μας καλεί την επιάζουσαν φύση και υπερφύση μητέρα να δειχτήσα του Θεού, εφημίζομεν ύμνης, εντός πανθέσεως τροπάριο του όρθρου. Η Παναγία εικονίζεται ως όριμη γυναίκα με το γνωστό μαφόριό της, όπως τη βλέπουμε στις εικόνες της. Το ίδιο κάνει και ο Ιμνητός της Εκκλησίας και για τις λαμπάδες των Παρθένων. Οι αναμένες λαμπάδες δεν είχαν σκοπό να εμποδίσουν την τριετή παιδίσκη να γυρίσει πίσω στο σπίτι της, καθώς ήταν στο δρόμο προς το ναό. Αυτό λέει η απόκριφη διήγηση, αλλά τούτο, να υποδείξουν την νοητή λαμπάδα, την Παναγία, και να αποδηλώσουν έτσι την ανίποτη μελλοντική έγκλη. Αυτή η έγκλη θα ήταν ο Χριστός, γιατί από την Παναγία θα ανέλαμπε, θα γεννιόταν, φωτίζοντας τους καθισμένους στο σκοτάδι της αμαρτίας ανθρώπους. Αυτόν τον συμβολισμό παρουσιάζει το τέταρτο στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού. Ήχος τέταρτος. Ενιανίδες χαίρουσε και λαμπάδας κατέχουσε. Τις λαμπάδες σήμερα προπορεύονται της νοητής και εισάγουσιν αυτήν εις τα Άγια των Αγίων. Ιερός προσιλούσε την μέλουσαν έγλην άρητον εξ αυτής αναλάμψεν και φωτίσιν τους εν σκότη καθημένους της αγνωσίας εν πνεύματι. Σε πολλές εικόνες, πίσω από τον Ζαχαρία, αριστερά, παριστάνεται η Παναγία να κάθεται σε καθέδρα με τρία σκαλιά. Εντός παρενθέσεως, είναι η αναβαθμή του θυσιαστηρίου του απόκριφου κειμένου και να περιμένει την τροφή που της φέρνει ο Άγγελος Γαβρίελ. Η Παναγία να παραμείνει στα Άγια των Αγίων ως η νέα κυβωτός της Διαθήκης, ως η έμψυχος κυβωτός, και στα 12 χρόνια της παραμονής της εκεί θα θρέφεται θαυματουργικά με ουράνια τροφή. Αγία Μητέρα μας, κάθε φορά που γιορτάζουμε τα εισόδια σου στο ναό, αξίωσε τον καθέναν μας να γιορτάζει τα εισόδια σου στο ναό της ψυχής του, να την ομορφύνεις, να την φωτολούσεις, να της χαράξεις την σωστή πνευματική πορεία για να μοιάζει όλο περισσότερο στο Χριστό μας και να χαρεί κοντά του και μαζί σου τις ατελείωτες χαρές του Παραδείσου. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

1, 2, 3, 4.

0: Κία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία

0: Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίαχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919
2: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. She's crazy like a fool.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
1: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
0: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλά και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο μικρόφωνο Λαμβρακία για μια ακόμη φορά ο Νίκος Σαλονίκης και εκπομπή Upstyle. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα από την Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας, όμως μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο στο 919.gr, όπως και στο YouTube, στο προσωπικό μου κανάλι Νίκος Σαλονίκης και σε μια playlist με το όνομα Upstyle. Η εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένη σε μεγάλες προσωπικότητες των ημερών μας ή σχεδόν των ημερών μας, μουσικοί οι οποίοι είτε κάναν πολύ μεγάλη καριέρα είτε είχαν πάρα πολύ σημαντική θέση στο κύκλωμα των μουσικών και καλύψανε τις δύσκολες θέσεις στην δισκογραφία ως session μουσική.

Ο μουσικός που σήμερα θα ασχοληθούμε είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της σύγχρονης εμπορικής μουσικής, μια προσωπικότητα που σημάδεψε για τα καλά την εμπορική μουσική των τελευταίων δεκαετιών. Μιλάμε για τον James Brown. Ο James Brown γεννήθηκε το 1933 στη Τζόρτζια της Αμερικής. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους showman όλων των εποχών, ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδούσε, χόρευε, έγραφε μουσική, έκανε παραγωγές δίσκων, αλλά το κυριότερο απ' όλα επιμελούνταν ο ίδιος στην εμφάνιση της ορχήστρας και μάλιστα με πολύ αυστηρό τρόπο, όπως θα δούμε στην πορεία. Η καριέρα του αγγίζει τον μισό αιώνα με τουλάχιστον 60 επίσημους δίσκους. Τα βραβεία Grammy τα οποία έχει αποκτήσει στην καριέρα του δεν είναι πολλά, είναι 3. Όμως έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό τέταρτο βραβείο Grammy, το βραβείο συνολικής προσφοράς θα λέγαμε, δηλαδή το Lifetime Achievement Award, ένα βραβείο δηλαδή το οποίο παίρνουν πάρα πολύ λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Ο James Brown είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης εμπορικής μουσικής, με πάρα πολλά περιστατικά παράξενα, ιδιαίτερα στην ζωή του, θα τα δούμε ότι από αυτά προ...

Η παιδική ηλικία του James Brown ήταν πολύ δύσκολη, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, πάρα πολλές περιπέτειες, μετακομίσεις. Ενδεικτικά θα πω ότι η οικογένειά του για κάποια χρόνια ζούσε σε οίκους ανοχής που είχαν κάποιοι συγγενείς του. Ας μην ξεχνάμε και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που τον έζησε ως παιδί. Από την αρχή ξεκίνησε να δίνει το ταλέντο του στη μουσική και ξεκίνησε παίζοντας όργανα όπως κιθάρα, πιάνο κτλ. Ήταν ένας ταλαντούχος μουσικός για την εποχή του, κάτι που ενδεχομένως όσοι τον ξέρουν από την καριέρα του στα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουν αυτό, γιατί κυρίως είναι showman, τραγουδάει, κάνει show στη σκηνή κτλ. Το ταλέντο του πρώτο εμφανίστηκε σε κάποιο show ταλέντων που κέρδισε κάνοντας μεγάλη αίσθηση. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του πολλές αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Η πρώτη, θα λέγαμε, εμπλοκή του με τις αρχές ήταν η καταδίκη του 16 ετών, δηλαδή το 1949, για μια ληστεία που έκανε ως ανήλικος. Ήταν να εκτίσει μια ποινή 3-4 χρόνων. Όμως επειδή στη φυλακή ξεδίπλωσε το ταλέντο του και δημιούργησε κάποια μπάντα, μεσολάβησαν κάποιοι άνθρωποι και τελικώς αποφυλακίστηκε πολύ νωρίτερα με τον όρο να τραγουδήσει για τον Κύριο.

Η καριέρα του εξελίσσεται ακριβώς βγαίνοντας από τη φυλακή, κάνει τον πρώτο δίσκο και μετά ακολουθούν πάρα πολλοί δίσκοι, ένας με δύο, ίσως και τρεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Όλοι αυτοί οι δίσκοι είναι σε ένα ύφος rock and roll, είναι δίσκοι που κάναν μεγάλη επιτυχία για την εποχή. Γενικώς ο James Brown είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε πάρα πολύ στη ζωή του, θεωρείται ένας από τους πιο εργατικούς καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών. Επίσης, ένα παράδοξο που συμβαίνει με τον James Brown είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες, 91 επιτυχίες έχουν μπει μέσα στα charts 100, όμως καμία από αυτές δεν έχει πάρει το νούμερο 1. Αντιθέτως, αρκετές επιτυχίες του βρέθηκαν στο νούμερο 1 της λίστας Billboard R&B, όπου έδειχνε μια μεγαλύτερη προτίμηση στο όνομα και το πρόσωπο του James Brown. Έχουμε περάσει ήδη σε έναν μεταγενέστερο δίσκο του 1964, τον δίσκο Out of Sight, από τον οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο έφτασε στο νούμερο 24 στα Αμερικάνικα charts και στο νούμερο 5 στα R&B. Όμως στον ίδιο δίσκο το 1965 εμπεριέχεται η πρώτη πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του, η οποία φτάνει στο νούμερο 3 στα charts στα Αμερικάνικα, το I Got You, αλλιώς I Feel Good, το θυμόμαστε, νομίζω όλοι το ξέρουμε.

Το I Feel Good είναι μια τεράστια επιτυχία, εκτοξεύει το όνομα του James Brown σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Και από εδώ και στο εξής ακολουθεί μια πορεία, βέβαια, η οποία περισσότερο έχει σαν επίκεντρο και σαν στόχο το funk, ένα νέο funk εμπορικό το οποίο δημιουργείται και το χρεώνεται ο James Brown. Έρχεται το 1967 και μια ακόμα τεράστια επιτυχία του James Brown, ο δίσκος Cold Sweat, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

πλέον φαίνεται ξεκάθαρα και αναγνωρίσιμα το νέο αυτό funk ύφος το οποίο φέρνει ο James Brown και το οποίο κάνει μια επανάσταση στην εμπορική μουσική, φέρνει το όνομά του να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του εμπορικού ήχου και τα δύο κομμάτια που ακούσαμε έχουν φτάσει στο νούμερο 1 της λίστας R&B και έρχεται και ένα τρίτο ακριβώς μετά, το κομμάτι I Got The Feeling από τον ομώνυμο δίσκο του 1968. Το ακούμε.

Ο James Brown χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν τον νονό της soul, όπως επίσης χαρακτηρίστηκε και σαν πατέρας της funk. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, από την γέννησή του κιόλας ξεκίνησαν τα παράξενα στη ζωή του, όταν ουσιαστικά γεννήθηκε χωρίς να αναπνέει και το επαναφέρανε φυσώντας τα πνευμόνια. Σίγουρα όλες οι δυσκολίες από την νεανική του παιδική του και νεανική του ηλικία συνετέλεσαν στο να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο έγινε, να αποκτήσει αυτή την προσωπικότητα που τόσο πολύ πέρασε στον κόσμο. Το 1971 έρχεται ένας πολύ σημαντικός δίσκος, ο δίσκος Revolution of the Mind, στον οποίο περιέχονται πολλές επιτυχίες. Μία από αυτές είναι το κομμάτι Superbad, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα.

Το Super Buddy έχει φτάσει στο νούμερο 1 και αυτό στα R&B και νούμερο 15 στα American Charts, και στον ίδιο δίσκο εμπεριέχεται και το πασίγνωστο Soul Power που έχει φτάσει στο νούμερο 3 και νούμερο 29 αντίστοιχα. Το ακούμε και αυτό.

σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η μουσική του James Brown έχει μια πάρα πολύ υψηλή ποιότητα ή ότι έμεινε στην ιστορία για αυτό ακριβώς το λόγο. Όχι, έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν κάτι καινούριο, ήταν κάτι πολύ δυναμικό και βεβαίως σε συνδυασμό με την παρουσία του ιδίου που πάνω στη σκηνή ήταν ένα φαινόμενο της εποχής, το οποίο βεβαίως συνδυαζόταν και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνέβαιναν εκτός σκηνής. Πάντως αυτό το οποίο σίγουρα συνέβαινε στη σκηνή ήταν μια τεράστια αυστηρότητα απέναντι στους μουσικούς του. Είχε μια στρατιωτική πειθαρχία απέναντι στους μουσικούς του, μέχρι που επέβαλε και χρηματικά πρόστιμα για κάθε νότα που έκαναν λάθος ή αν τα παπούτσια τους δεν ήταν γυαλισμένα. Right now.

0: Σίγουρα η μεγάλη επιτυχία φούσκωσε πάρα πολύ τα μυαλά του James Brown, ο οποίος είχε αρχίσει και έκανε πράγματα πραγματικά επικίνδυνα και ανεπίτρεπτα. Πολλές φορές είχε έρθει σε σύγκρουση με την αστυνομία. Μία φορά από αυτές προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικό αυτοκίνητο, οδήγησε χωρίς ζάντες για πολλά χιλιόμετρα μέχρι που συνελήφθη. Ο λόγος ποιος, κάποιος χρησιμοποίησε χωρίς την άδειά του την προσωπική του τουαλέτα και εισέβαλε σε ένα γραφείο με μία καραμπίνα. Την καραμπίνα γενικώς τη χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και βεβαίως κάθε φορά που χρησιμοποιούσε την καραμπίνα είχε τα αναμενόμενα ζητήματα με την αστυνομία. Ακούσαμε μόλις το κομμάτι Make It Funky μέσα από τον ίδιο δίσκο, τον δίσκο Revolution of the Mind το 1971, όπως στον ίδιο δίσκο είναι και το κομμάτι που θα ακούσουμε το πασίγνωστο Get Up, Get Into It.
1: Everybody over there,
2: get on up.
1: Everybody right there,
2: get into it.
1: Everybody right there.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακία FM, τη Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. Κάθε εβδομάδα μαζί με μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, σήμερα η εκπομπή εξετάζει την περίπτωση του φαινομένου που λέγεται James Brown. Το 1972 έρχεται ο δίσκος Get on the Good Foot, ένας δίσκος που κι αυτός έχει πολλές επιτυχίες. Ακούμε μία από αυτές, το κομμάτι I Got a Bag of My Own.

get enough. Got to do my stuff. Said hit me, hit me.

πάρα πολλά επικίνδυνα περιστατικά με όπλα. Επίσης είχε και με τις συζύγους του, είχε κάνει 3 γάμους. Ιδίως με την τρίτη από αυτές είχε πάρα πολλά περιστατικά, είχε πάρα πολλές φορές είχε δεχτεί μηνύσεις την ίδια περίοδο που συνέβη και το περιστατικό το οποίο αναφέραμε. Περιστατικά τα οποία δεν ήταν καθόλου ασήμαντα και τα οποία του κοστίσανε κάποια χρόνια στη φυλακή. Και αυτά τα χρόνια βεβαίως ήταν και χρόνια διακοπής από την τεράστια καριέρα την οποία είχε. Μιλάμε τώρα βέβαια λίγο μεταγενέστερα, έχουμε πάει στα τέλη της δεκαετίας του 80 όλα αυτά, όπου πραγματικά έχει ξεφύγει λίγο ο James Brown, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά με όλη την παιδική του ηλικία όπως είχε μεγαλώσει κτλ. Οι δίσκοι συνεχίζονται 2 με 3 κάθε χρόνο, ασταμάτητος ο James Brown. Το 1973 ένας από τους δίσκους αυτούς είναι ο δίσκος The Payback, από τον οποίο ακούμε τώρα το μόνιμο κομμάτι. Ένα κομμάτι που επίσης έφτασε στο νούμερο 1 των R&B charts.

me, hit him! Hit him, Fred! Hit him! Βεβαίως, εκτός από αυτά τα άσχημα περιστατικά στην ζωή του James Brown, που βεβαίως είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, υπάρχουν και κάποια θετικά περιστατικά και ιδίως στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το 1968, τη νύχτα της δολοφονίας του Martin Luther King, όπου ξέσπασαν βία επεισόδια σε όλες τις αμερικάνικες πόλεις, στη Βοστόνη, που εκείνη τη μέρα είχε συναυλία ο James Brown, κατάφερε από τη σκηνή, μιλώντας στο πλήθος, να το συγκρατήσει, και στη Βοστόνη ειδικά δεν υπήρξαν επεισόδια.

Όλη αυτή η τεράστια επιτυχία των δύο δεκαετιών του 60 και του 70 απέφεραν τεράστια οικονομικά ωφέλη βεβαίως στον James Brown, αλλά παράλληλα και τεράστιες οφειλές στην εφορία. Αυτό και προφανώς επειδή ο James Brown δεν ήταν και από τους ανθρώπους που μπορούσε να έχει πολύ καλή διαχείριση των χρημάτων του, έφτασε σε σημείο να του κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία, γιατί πραγματικά οι φόροι ή απλήρωτοι που χρωστούσε ήταν πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, δεκάδων. Παραδειγματικά θα πω για 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς που του ανήκαν, όπως και ένα ιδιωτικό τζετ και πολλά κινητά του κατασχέθηκαν εκείνη την περίοδο εξαιτίας των χρεών του. Αυτό οδήγησε τον James Brown στις αρχές της δεκαετίας του 80 να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις live εμφανίσεις του, όπου μπορούσε να πληρώνεται με μετρητά άμεσα και όχι να επενδύει χρόνο και χρήμα για στουδιακές δουλειές. Έτσι λοιπόν παρατηρεί το φαινόμενο στις αρχές της δεκαετίας του 80 να αραιώνουν οι δίσκοι του, και ενώ είχε 2-3 δίσκους κάθε χρόνο από το 80 και μετά και για όλη την δεκαετία έχει μόνο 4 δίσκους.

Το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε είναι το κομμάτι Reality από τον ομώνυμο δίσκο του 1974. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα προβλήματα που είχε με τα χρέη του στην εφορία προκύπτει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 και η επέλαση της δίσκο, κάτι το οποίο κάνει μια νέα μόδα η οποία αφήνει λίγο πίσω το James Brown και το funk στυλ το οποίο είχε εισαγάγει. Βεβαίως εδώ που τα λέμε ήταν αρκετά μονότονο και χρειαζόταν κάποια αλλαγή. Επιχειρεί λοιπόν μια αλλαγή ο James Brown και κάνει το 1979 έναν δίσκο ο οποίος θεωρείται δίσκο, λέγεται The Original Disco Man. Δεν είχε συνέχεια αυτή του η απόπειρα, γιατί από αυτό το δίσκο οι φανατικοί του οπαδοί θεώρησαν πως ξεπουλήθηκε, δεν τους άρεσε, δεν είχε επιτυχία βεβαίως, και έτσι λοιπόν το εγχείρημα σταμάτησε εκεί. Ας ακούσουμε από τον δίσκο αυτόν του 1979 ένα δείγμα.

Με όλα αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς ο James Brown έπεσε τότε και στα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στο ναρκωτικό με το όνομα PCP, ένα ναρκωτικό το οποίο ενέτεινε τις εκρήξεις θυμού, τα ψυχοσικά του επεισόδια και μια παράνοια θα λέγαμε, η οποία οδήγησε, ήδη ξεκινήσει να είναι οξύθυμος και επιθετικός, οδήγησε αργότερα και στα πολύ πιο έντονα επεισόδια τα οποία τον οδήγησαν και στη φυλακή, όπως θα δούμε. Στην προσπάθειά του όμως να κάνει κάτι καινούριο, έκανε και κάτι ενδιαφέρον, μπήκε σε συνεργασία με τους Blues Brothers και έπαιξε έναν ρόλο του ιερέα σε μια ταινία του 1980, η οποία έγινε πολύ γνωστή. Ήταν μια δύσκολη πενταετία για τον James Brown, που όμως επιτέλους το 1985 φέρνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την επιτυχία Living in America, ένα κομμάτι το οποίο ακούστηκε στην ταινία Rocky 4, που τότε ήταν ίσως η top ταινία στη δημοτικότητα των Αμερικάνων. Και από αυτό το κομμάτι το Living in America πήρε και ένα από τα 3 βραβεία Grammy. Να το θυμηθούμε.

Το 1988 γίνεται αυτή η περιβόητη καταδίωξη που ανέφερα νωρίτερα, όπου ουσιαστικά στερεί την ελευθερία από τον James Brown, δέχεται ποινή 6 ετών, εκτίητα 3. Όμως 3 χρόνια εκτός μουσικής βιομηχανίας, τον έχουν αφήσει πάρα πολύ πίσω, τότε πολλά καινούργια πράγματα είχαν προκύψει. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν βγήκε από τη φυλακή, αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ήταν να δώσει πάλι βαρύτητα στα live για να δείξει ότι είναι ενεργός, παρά στο να κάτσει να φτιάξει κάποιους καινούριους δίσκους. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι που τον σώζει από την άλλη πλευρά, είναι ότι ήδη με το πέρασμα των ετών ο James Brown έχει γίνει vintage, έχει αποκτήσει μια συλλεκτική αξία όλο το έργο του, οπότε η εταιρεία που είχε τα δικαιώματά του προτιμάει να βγάζει τους παλιούς δίσκους σε συλλογές παρά να βγάλει καινούριους δίσκους, κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο για αυτούς. Έτσι λοιπόν ο James Brown αφενός μεν έχει μια εκ νέου δημοτικότητα και μια ισορροή χρημάτων, απ' την άλλη όμως είναι ανενεργός, δεν παράγει νέους δίσκους. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 μέχρι το 1998 έχει ουσιαστικά 2 μόνο δίσκους. Όμως το 1998 ξαναβγαίνει στο προσκήνιο δυναμικά, ενεργά, με έναν δίσκο, τον δίσκο I'm Back. In 1965 and now this is the sound.

Ο James Brown μπαίνει πλέον στην τελευταία φάση της καριέρας του και της ζωής του από τον δίσκο αυτόν και μετά. Η τελευταία φάση της ζωής του το 2006 απεβίωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ουσιαστικά είναι ανενεργή σχετικά, όμως είναι ένας ζωντανός θρύλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον τιμάται από παντού, αναγνωρίζεται θεσμικά όλη του η καλλιτεχνική πορεία, έχει μεγάλες διακρίσεις, καταξιώνεται, παίρνει τιμητικά βραβεία όπως το Kennedy Center Honors το 2003, πήρε επίσημη χάρη για όλα τα εγκλήματα τα οποία είχε καταδίκες στο παρελθόν κτλ. Παράλληλα κάνει το τέταρτο γάμο του με μια πολύ νεαρή τραγουδίστρια, η οποία όμως τελικώς ήταν παντρεμένη χωρίς αυτός το ξέρει, άρα ο γάμος κηρύχθηκε άκυρος. Παράξενα πράγματα σε όλη τη ζωή του James Brown από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπισε ήταν καρκίνος ουσιαστικά και διαβήτης. Αγνόησε τους γιατρούς, ήταν συνεχώς σε κίνηση. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έκανε συναυλίες. Ουσιαστικά η δισκογραφία του έχει ακόμα δύο επίσημους δίσκους. Ο δίσκος The Merry Christmas, Χριστουγεννιάτικος δίσκος από το 1999 και ο δίσκος The Next Step από το 2002.

0: Η περιπετειώδης ζωή του James Brown δεν μπορούσε να μην έχει ένα περιπετειώδες τέλος. Μετά την τελευταία αυτή περίοδο όπου τιμήθηκε ως ένας ζωντανός θρύλος και πραγματικά προέκυψαν πάρα πολλά έσοδα, δημιουργήθηκε ξανά μια μεγάλη περιουσία. Ο τρόπος που πεθαίνει ο James Brown είναι πραγματικά μυστήριος, διότι ενώ πηγαίνει στο νοσοκομείο για μια πνευμονία ουσιαστικά και είναι έτοιμος να βγει και να πάρει εξιτήριο, ξαφνικά πεθαίνει. Βρίσκονται κάποια απομεινάρια από ουσίες στο θάλαμό του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη γυναίκα του. Φαίνεται σαν να ήταν δύο δολοφονίες με σκοπό την υφαρπαγή της περιουσίας του. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα κλειστό. Η αστυνομία δεν είχε ανοίξει το φάκελο, άγνωστο και αυτό γιατί. Πάντως οι ενδείξεις είναι πραγματικά μυστήριες και δείχνουν ότι κάτι έχει συμβεί. Ο James Brown μας αφήνει οριστικά το 2006, αρκετά νέος θα έλεγα, σε ηλικία 73 ετών, με μια όμως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, με μια πολύ μεγάλη ιστορία, τουλάχιστον στα πλαίσια της σύγχρονης εμπορικής μουσικής. Κάποτε το λένε και η εκπομπή μας, ήταν η εκπομπή Αψάρι με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακέ FM. Το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: You know, sometimes we make mistakes and we're not strong enough to accept that mistake. I want to start here for myself and for the fellows who don't know.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

κρατήσουν απόψε συντροφιά για μία-μία μισή ώρα περίπου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο ραδιόφωνο του Ευρακή FM και παραμείνετε συντονισμένοι. Έχουμε φέρει και σήμερα αγαπημένα μας τραγουδάκια.

Ξεκίνησαμε σήμερα με τον οργανίστα Jimmy Smith. Ανεβάσαμε και μια φωτογραφία του επί το έργο, ενώ βρίσκεται επί το έργο εδώ στο 919.gr.

Και πάμε σε μια γυναικεία φωνή από την Κούβα. Είναι η Ομάρα Πορτουόντο στο 20 Anos.

Και από την ομάδα Πορτουόντο, όπως μας λέει και ο Μιτσάρας, εκτός από φωνάρα υπήρξε και μεγάλη χορεύτρια και έζησε και 100 χρόνια. Πήγαμε στη Βραζιλία και ακούμε τη Ρίτα Λί μαζί με τον σύζυγό της Ρομπέρτο Ντε Καρβάγιο στο Blue Moon. Στη δεκαετία του 60 η Ρίτα Λί ήταν η φωνή των Os Mutantes, ένα συγκρότημα που επίσης έχουμε ακούσει κάποιες φορές στην εκπομπή μας. Και για τη συνέχεια, Annie Lennox, αυτή των Eurythmics, στο How Put a Spell on You.

Όπως είπαμε, θα χαλαρώσουμε απόψε. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από μπολερό, ανάμεσα στο μπολερό και στη μουσική από το πρόγευμα του Tiffany's. Είναι η όπερα Swing Quartet που τα συνδυάζουν. Είναι το chat του Αυρακή FM που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή τις καλησπέρες σας. Ή έστω να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Αυτή η κυριακάτικη ρέκλα που πιάνει σχεδόν όλο τον κόσμο έχει τις ρίζες της στα παιδικά μας χρόνια, όταν τέλειωνε το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα πρωί έπρεπε να πάμε στο σχολείο. Μετά που μεγαλώσαμε, αντί για το σχολείο έπρεπε να πάμε στη δουλειά. Όταν δεν είναι και τέλος Αυγούστου και γυρνάς πιθανότατα από διακοπές αυτή την Κυριακή όπως σήμερα, 23 Αυγούστου, και πρέπει Δευτέρα να ξαναγυρίσεις στη δουλειά, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.

Αυτή ήταν η Pink Martini που μας τραγούδησαν «Δεν θέλω να δουλέψω, δεν θέλω να φάω, δεν θέλω να κάνω τίποτα». Αυτή βέβαια το πω θα να πω έρωτα, όχι από ρακλά κυριακάτικη.

The Cross από τον Prince και το δίσκο του Sign of the Times. Το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Μιτσάρας και φυσικά δεν θα του χαλάσουμε χατήρι. Από Eurythmics και την φωνή φωνάρα της Annie Lennox ακούμε το κλασικό Sweet Dreams.

Έκτακτος ο Κωνσταντίνος Β' στο κύμα και σε όλα τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει, είτε στις όλο δουλειές του είτε με το Στέρεο Νόβα. Αν συντονιστήκατε τώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρντας στον Αυρακή FM, παρεπιπτόντως ακούτε τις ημέρες Βιντιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τρίτη Πέμπτη Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 10 σας κάνουμε παρέα. Σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 11.30. Συνεχίζουμε με τον Ματ Έλιοντ στο Failing Song.

Εν τω μεταξύ πλησιάζουμε στις 11, δεν θα γίνει διάλειμμα για διαφημίσεις, ούτε θα ακουστεί η ώρα, θα σας την πούμε εμείς. Μείνετε συντονισμένοι όμως αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε απόψε από τις ημέρες βινιλίου, γιατί θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11.30.

Και από τους Booker T and the MGs και το Time is Tight. Να πάμε σε ένα παντελώς άγνωστο συγκρότημα που μας έρχεται από τη Βοσνία. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν ακόμη. Το όνομά τους είναι Babylonsi. Και το τραγούδι Kage Blues. Τι είναι τα blues?

Και μετά τους Atomic Mosquitoes και πλησιάζοντας προς το τέλος, έχουμε 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας να ακούσουμε έναν ωραίο τύπο από την Αύπακτο. Γράφει μόνος του τη δικιά του μουσική και την ανεβάζει έτσι σε κάποιες πλατφόρμες. Έχει το ψευδώνυμο The Fisherman, ο ψαράς.

Έχουμε πιάσει σερφ ρυθμούς. Κάποιοι από αυτοί είναι και διασκευές γνωστών τραγουδιών. Και κάπως έτσι θα το πάμε μέχρι να κλείσουμε σε λίγα λεπτά.

Αυτά λοιπόν για απόψε, ένα τραγουδάκι ακόμα από Sky Meters και αυτό θα είναι. Για να κλείσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά που μας κάνατε παρέα. Ραντεβού την Τρίτη το βράδυ, πάντα εκτός απρόπτου. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και καλό κουράγιο όσοι γυρίσαν από άδεια και από διακοπές. Εμείς σας χαιρετούμε, ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου. Μόλις κλείσουμε, τελειώσει και το τελευταίο τραγούδι μας, θα βγει ο αυτόματος εδώ και θα πει ότι η ώρα είναι 11. Μπα, τελείως λάθος, η ώρα θα είναι 11:30. Απλώς δεν καθίσαμε να το αλλάξουμε. Δεν έχει και τόσο σημασία. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πολύ και απόψε για την παρέα. Καλό σας βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιαχτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιαχτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

Mm-hmm.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

0: η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.